0: στο Box FM.
1: Box FM.
0: Box FM.
2: Ανέγουα μου διακορά γουαμουάκι. Ανιατσέρε τα τι ακοχήκε.